Ούτερ πόδεν θα καρφέρερ, ατλα δώσουν πλούστα, α ούτβαρ παιδόκαρ, σε ειδ αδρον φρόι Ιασού, ομόνιθ, αγιασού σε ράλταβ με αδίκουρ.